Αμήν. Σπατήρ Αγιός Θεός Αγιός εν πνεύμα Αγιών. Αμήν. Ευλογητός Κυριός Θεός Χριστός αιώνας. Αμήν. Νιές νος τύρους μου εψώης μαρώης μου ερώφην γενιλαίος τύρου. Ζάπευνα ητα γροερή εγώνο ούτι μεσμήν τεψώ.

Νησπέτη Ραγιός Ιησούς Αγιός Επνευμαγιόν Αμήν. Σλογητός Κυρίος ο Θεός Χριστός Αιώνας Αμήν. Νης νοστήρος μου έψας μαρές μου ρεφεν γενλαίος τύρου. Τζαμπεφνά τα γρορή εγώ νοβότιμης μη τέψος σοψαή.